0: Καλό, καλώς να καίμε.
1: Μιλή, πριν σάγκαμε στέγα για ράτα.
0: Εγώ.
1: Βάζεις και πιλεστέ, δεν έχει τόσο μέρα. Εσύ, αμάλιαν μπόργ.
0: Ε, κορέκτ.
1: Να, μιλ, πες τώρα.
0: Άδε. Κα όρ βέρτ Κριστιανία τε Ουσλο. Κα όρ Κριστιανία τε Ουσλο. 576-81-410.